άλλο φασαμό. Ούτε φία φιελάμπα εφάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσα μου. Όλε αταλή, όλε σαμό.